0: Καλά, Ρούφαλο, ωραία, μη πω νόητη.
1: Ο νόητη ράτιο μου σαν πήγε και πότε μάζει ο Ρασιά Μπατσάν.
0: Είναι μου η Ρόουι.
1: Είναι μου η Ρόουι, άκρα στο 4 Καμίνιο.
0: Ο 4 Καμίνιο, εσύ είναι.
1: Είναι Ρούα, τα μου ζήσω,
0: ε. Καέ και ντέρο, κάτσου λαβά, ο 4 Καμίνιο.
1: Νο, ο Λούβο, πατλάω, ο Παχινί, ο Ακαϊβο, ο Λάλιο, ο
0: αχε. Ο πάτου λαμασί, ο βάλα κελίγουα, κονατί.
1: Κονάκου, είμαι συγκενάκου, εγώ. Νόνα, κοπέχει ρούα παχύνει, μπύρο ρούα κομμάτι μας, ο πάτου λούα παχύνει.
0: Άιο. Άι, μάι. Καχέ, καλή σελάμου.
1: Σελάμου, κοινάκο, κερά μου, αρακάλι, λούα, Αντανία, είναι Αντώνιο. Ιμβγέλα, καμανά, τα νέρτια, τα μουζί. Άμα, με ρούα, σουλιά, τα Σαμουέλη, άπα, πασοφέ, Μάριο. Εσκάφελα, καβάχα μου, αρκαλιά, ο νόμουρο, κομμάχη, πέρα, ρούα, φέλα, βουλο, ράτιο.
0: Κουνιάτα!
2: Κουνιάτα!
0: Καχάκι, χάλι, ουάνιο.
2: Καλά, μακάι, κορόκι, κορόκι.
0: Ναι, μακάι, μακάι, κύριο, ουί, μουνό, ρόκα.
2: Αϊ!
0: Αου!
2: Κυρίε, τα κοούλου, μωράτιο.
0: Αϊο! Το βό, μο, πατσερία, βό!
2: Το πατσερά, αϊ!
0: Α! Βό, καζουλί, αν είσαι ένα, μου λέει, τελειώνει.
2: Αντανίνα, Αντώνιο.
0: Αριβέ, Σένι.
2: Αντανίνα, Αντώνιο.
0: Αχέ. Μασί, ο Άνιγο, Σαλάμα.
2: Σαλάμα.
0: Ασύνα, μανέ, ανέρα, Σάμβα.
2: Ανέρα, τρέλα, καμπασέ, νι μόλια.
0: Α, νι μόλια.
2: Αϊ.
0: Σένι, πισι, χίγο, ωρε, λαβά.
2: Καρόγο, καρέσια.
0: Α, μαρόγο, καρέσια. Α, γκρουπ, διορασάου.
2: Αϊ.
0: Αχέ, μας είμαι ολόμπα σαλάμα.
2: Ολόμπα σαλάμα, αι.
0: Άιο. Άιο, μου βάχα και εντός μου ακόμα στο μάμα. Μου λέει και βίβα, μάμα, μπουλούκο καλύτερα βάχα η κουρού. Οτούνω μπουλούκο γιώκο, λάβλα μράτιόνι.
2: Οκίνη και λάβω.
0: Όρη και λάνι.
2: Άιο.
0: Μέρα μάμα.
2: Μάμα.
0: Μπουλούκο τσάλια βάλε.
2: Μπουλούκο τσάλια βάλε.
0: Αβάχα η κουρού.
2: Αβάχα η κουρού.
0: Va con la blamura de Onulelo.
2: Va con la blamura de Onulelo.
0: Weriemi.
2: Weriemi.
0: O sexto andar.
2: O sexto andar.
0: Tomromo le cancina nawe.
2: Catarina. Y salía la cena.
0: Ah, mujali a la cena nae. Ayo, ayo. Ahe. Ayo, ayo, ayo, toca hemulato. Ah, sí, so. Namo ni año, amuna toca le la toco. Walla, mujali a la.
2: Ay, mas que no can la mosa.
0: Ahe, yo. Mumbaje yo, macoma suao.
2: Tiene baja y sala mona canercia.
0: Ahe.
2: Mujima que el Santonio.
0: Ahe.
2: No, yo también tengo ansina, tamuji su semario. Y baja que mamá Catarina. Viva acá al manto.
0: Ayo.
2: Mi mamá a tomar o hay pisopo.
0: Ahe.
2: Mi mamá a tomar a tomar a pisopo.
0: Ayo, ahe kinto amika nyu alimahia nyu ntovo minki kalempu avo makupanyu wakavale.
2: Ayo, ato kumeni hamna kufas.
0: Avo, muni kuru makuvani.
2: Ino ato kumeni ahe hitakole unorati yo.
0: Ayo.
2: Ayo.
0: Masikwasi kina kwene mno limalela.
2: Kina limalela ahe.
0: Siso nunu mduku uchali ekeni mukaliha neke mahiku wenye alaba huwa nuvila.
2: Ayo.
0: Atwa ntela nolelo va meno umari wa u.
2: Ayo.
0: Siso.
2: Ayo.